Δευτέρα 24 Αυγούστου, σήμερα, 7 η ώρα το βράδυ, η ώρα του Ελλάς Ράδιο. Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του Ράδιο Ράμπε στους 95,6 μεγάκυκλους ή μας ακούτε από τον ιστότοπο rabe.ch. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, είμαστε κάπου αλλού. Σε κάποια γωνιά της Ελλάδας, λιαζόμαστε σε μια παραλία ή κάνουμε την απογευματινή σιέστα σε ένα χωριό και όσοι δεν θέλουν, περπατούν κάτω από τον καυτό ήλιο, μέσα στη σιωπή του μεσημεριού ή ρομαντζάρουν τη νύχτα κάτω από τα αστέρια. Άλλοι πάλι προτιμούν τις χαρές της πόλης, μια πλάζα, ένα μουσείο, μια καφετέρια σε ένα δροσερό κήπο, ίσως τον εθνικό κήπο, ένα θερινό σινεμά, ένα πολιτιστικό γεγονός από τα πάμπολα που μας δημιουργούν το άγχος του πού θα πρωτοπάμε, τι θα επιλέξουμε, τι θα αφήσουμε για μια άλλη φορά. Οι τυχεροί βρισκόμαστε στην Ελλάδα με τη φυσική μας παρουσία, όσοι και όσες μπορούν, με τις αισθήσεις μας, απολαμβάνοντας την αλμύρα της θάλασσας. Μια βαρκάδα, μια χωριάτικη σαλάτα με φέτα στο ταβερνάκι της παραλίας ή περιμένοντας να πάνε σε μια από τις καθιερωμένες συναυλίες για την Πανσέλινο του Αυγούστου, την Πανσέλινο που φέτος πέφτει στις 28, δηλαδή την Παρασκευή, σε 4 ημέρες από σήμερα. Παιδιά, προλαβαίνετε να κλείσετε την πτήση σας, έστω για ένα Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη. Μάλιστα φέτος, η Πανσέλινος προσφέρει ακόμα μεγαλύτερο θέαμα, αν αυτό είναι δυνατόν. Μια που συμπίπτει με μια σχεδόν ολική έκλειψη σελήνης. Ωστόσο υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν, αλλά οι υποχρεώσεις δεν τους το επιτρέπουν να γευτούν το φετινό ελληνικό καλοκαίρι. Ακόμα όμως και από μακριά επιστρέφουμε νοερά, με αναμνήσεις περασμένων καλοκαιριών, ανθρώπων που υπήρξαν στη ζωή μας, γέμισαν και ομόρφυναν τα παιδικά μας χρόνια με την γλυκιά τους παρουσία και τις εκδηλώσεις της αγάπης τους, φτιάχνοντας γλυκά του κουταλιού, πηγαίνοντάς μας βόλτα στην πλατεία ή στο λιμάνι, μαθαίνοντάς μας κολύμπι, τόσες και τόσες προσφορές, αμέτρητες στιγμές, με ένα γονιό, μια γιαγιά, έναν παππού, που υπάρχουν ακόμα στην ψυχή μας

αναμνήσεις αμέτρητες από την παιδική ηλικία ή και μετέπειτα από την εφηβική και τα νεανικά χρόνια. Τότε που ο αγαπημένος άλλος ή η αγαπημένη άλλη μας κρατούσε το χέρι. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια διακοπών που μας κάνει να μηδιούμε με ευχαρίστηση όταν τη φέρνουμε άθελά μας στο νου μας. Επειδή τα καλοκαίρια στην Ελλάδα μας είναι έξω από τον χρόνο, εκεί δεν υπάρχει παρελθόν και μέλλον. Είναι στιγμές που επαναλαμβάνονται σαν τα καλοκαιρινά τραγούδια που παίζουν ξανά και ξανά στο γραμμόφωνο του μυαλού μας. Και για να σας αποδείξω την διαχρονικότητα του ελληνικού καλοκαιριού, σας φέρνω σήμερα ένα κείμενο του αείμνηστου Μανώλη Ανδρώνικου, του διαπρεπούς αρχαιολόγου που έφερε τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας στο φως και αξιώθηκε να κρατήσει στα χέρια του τη Λάρνακα με τα οστά του βασιλιά Φιλίππου, όπως πίστευε, ή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατά την άποψη της βυζαντινολόγου Ελένης Αρβελέρ. Πρόκειται για μια από τις επιφυλίδες του, η οποία δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Το Βήμα» στις 15 Ιουλίου του 1983 και αποδεικνύει πως ελάχιστα ή καθόλου δεν επηρεάζεται το ελληνικό μας καλοκαίρι από γεγονότα και πολιτικές εξελίξεις, γιατί ο πρωταγωνιστής του, η φύση, είναι άχρονη και ανίκητη. Και όσο και αν νομίζουμε πως θα την αλλάξει η ανθρώπινη δραστηριότητα, τόσο αυτή θα μας φέρνει πάντα το μήνυμα του καλοκαιριού. Μείνετε παιδιά, απολαύστε τη στιγμή. Αφήστε τις αισθήσεις σας να ξυπνήσουν και τη φαντασία σας να ταξιδεύει ελεύθερα, όπως ένα πλοίο στο Αιγαίο.

ούτε τις αμερικανικές βάσεις, ούτε τις φωτιές που κατατρώνε τα δάση μας, ούτε τις τσούχτρες που γεμίζουν τις θάλασσες, ούτε τα μπουρίνια που ξέσπασαν φέτος για να συμπληρώσουν το κακό της αφροσύνης μας, που στέλνει κάθε Σαββατοκύριακο ένα σωρό Έλληνες στον άλλο κόσμο. Ακόμη δεν θα πω τίποτα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που με ταχύτητα πυρκαγιάς πευκοδάσους απλώνονται σε όλες τις γωνιές της ελληνικής γης και συναγωνίζονται τις παραστάσεις της ελληνικής τραγωδίας που αποτελούν πια ενδημικό θερινό φαινόμενο. Για όλα αυτά μπορεί αναγνώστης να βρει άφθονα στοιχεία σε κάθε ελληνικό έντυπο κάτω από εντυπωσιακούς τίτλους και ελκυστικές φωτογραφίες. Αν δεν έχει προλάβει να το απολαύσει σε ζωντανές μεταδόσεις των τηλεοπτικών μας σταθμών, θα προσπαθήσω να μιλήσω για κάτι πολύ πιο απλό και οικείο. Για κάτι που δεν έχει καμία θέση σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και σε καμιά συζήτηση των επισήμων και των ανεπισήμων Ελλήνων. Για το ελληνικό καλοκαίρι, το συνηθισμένο, το προαιώνιο που θα έλεγε και ο Άγγελος Σικελιανός, όπως μπορεί να το χαρεί ο κάθε άνθρωπος, έξω από τις παραμορφωτικές πόλεις και λίγο μακρύτερα από τις τουριστικές συναγελάσεις. Σε ένα Μεσόγειο χωριό ή σε μια απόμερη ακρογιαλιά. Σκέφτομαι την ευτυχία που χαίρομαι κάθε καλοκαίρι σε ένα τέτοιο χωριό και για ένα μικρότερο διάστημα δίπλα στη θάλασσα. Ξεκινούμε τη δουλειά στις 6:30 το πρωί. Στο βάθος του μακεδονίτικου κάμπου προβάλλει ο κόκκινος δίσκος του ήλιου και φωτίζει σιγά σιγά τα χωράφια. Τον Ιούνιο χρυσίζουν ακόμα τα στάχια του σταριού. Ύστερα, όταν τα γυμνώσει ο θερισμός, βλέπεις μονάχα τα πράσινα δέντρα που υψώνουν τα φορτωμένα κλαδιά τους. Δουλεύουμε κάτω από τον καυτό ήλιο και νιώθουμε βαθιά μέσα στη σάρκα μας την πυρά του. Ο υδρότας μας αδειάζει από την άρμη και αναζητούμε το νερό. Το χαιρόμαστε όπως θα το χάρηκε πολλές φορές στην κάψα του βιωτικού κάμπου ο Πίνδαρος, προτού αποφασίσει να πει τον αξέχαστο λόγο του «Άριστον μεν είδωρ». Και όταν τελειώσει ο κόπος της μέρας και έρθει η ώρα του φαγητού, εφρενόμαστε τα αγαθά της γης. Η όριμη ντομάτα και η πιπεριά μέσα στο ευλογημένο λάδι. Και αν δεν είναι η μάνα μας να καθαρίσει τα φρέσκα φασολάκια και να την μακαρίσει ο ρίτσος, κάποια νοικοκυρά έχει πάρει τη θέση της και μας τα έχει έτοιμα, μαζί με λίγα κολοκυθάκια και μελιτζάνες. Και όταν χορτάσουμε ψωμί, που λέει ο λαός μας, θα έρθουν τα ροδάκινα και το καρπούζι να μας δροσίσουν και να μας εφράνουν με τις χυμούς που μάζεψαν βυζένοντας το χώμα. Με τέτοια απλά και ξέσια δώρα μας γεμίζει καθημερινά η γη μας στο ευλογημένο ελληνικό καλοκαίρι.

0: Das ist die Sendung Hellas Radio auf Radio Idabe 95,60 MHz, Sommer in Griechenland. Heute nehmen wir Sie mit auf eine kleine Reise zu diesem zeitlosen griechischen Sommer und stellen einen Text des berühmten Archäologen Manolis Andronikos vor, der schon 1983 beschrieb, warum der griechische Sommer nichts von seiner Magie verloren hat.
1: Και δίπλα σε αυτήν απλώνεται η θάλασσα, με την αλμύρα της, το φως της, τη δροσιά της και τα θαλασσινά της. Από το χταπόδι ως τον αστακό και από τη μαρίδα ως τον μπαρμπούνι, αμέτρητα τα πρόσφορά της. Και ο αφέντης άνθρωπος, στομωμένος από την ευκολία και την πλεισμονή, τα χαίρεται όλα τούτα για μια στιγμή και βουλιάζει στην αχαριστία και την αστοχασιά. Και ούτε νιώθει πόσο μεγάλη και αναντικατάστατη είναι η ευτυχία του που μπορεί να βυθίζεται μέσα σε αυτό το καταγάλανο, αλμυρό νερό κάτω από το πάμφωτο ήλιο και ύστερα να ξαπλώνει στην καυτή αμμουδιά να στεγνώσει το κορμί του. Μονάχα οι ποιητές και οι ζωγράφοι, η πρώτη με το λόγο, η άλλη με το χρώμα, προσπαθούν να κρατήσουν ζωντανή αυτή τη μαγεία, να μας την αναστήσουν όταν πια δεν είναι μπροστά μας, στα μάτια μας ή στα χέρια μας. Ίσως αυτά όλα να κλείνονται στο σολομικό στίχο. Δεν τόλπιζα να είναι η ζωή μέγα καλό και πρώτο. Γιατί βέβαια η ζωή είναι πρώτα και κύρια όσα γνωρίζουμε με τις αισθήσεις μας, την όραση και την ακοή που τις θεώρησαν οι φιλόσοφοι τις υψηλότερες και τις αισθητικές αισθήσεις. Αλλά όχι λιγότερο και με τις άλλες, αυτές που μας χαρίζουν τόσες ειδονές, όμως τις βάζουμε σε μια δεύτερη υποτακτική θέση. Εννοώ βέβαια την αφή, τη γεύση και την όσφρηση. Αυτές που μας επιτρέπουν να αισθανθούμε την σάρκα των πραγμάτων σε όλη την εξαίσια δύναμή της. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να χαρούν αυτές τις ομορφιές. Όμως εμείς οι Έλληνες τις έχουμε μέσα στα χέρια μας. Δύο βήματα από τα σπίτια μας. Φοβούμαι ωστόσο πως αιώνες πολλούς κατηχηθήκαμε να περιφρονούμε όσα ονομάζουμε υλικά αγαθά και με την εγκεφαλική υπερτροφία και υπερπλασία στερήσαμε τους εαυτούς μας από την πιο αληθινή χαρά της ίδιας μας της ύπαρξης, την πολύ απλή ικανότητα να ζούμε και να εκτιμούμε τα αγαθά της ζωής. Αυτά που το ελληνικό καλοκαίρι μας τα μοιράζει αφιδόλευτα και προκλητικά. Θα φαινόμουν ενοχλητικά ρομαντικός και αφελής αν προσπαθούσα να παραθέσω τις αμέτρητες απολαύσεις μιας καλοκαιριάτικης ελληνικής ημέρας και νύχτας, γιατί βέβαια δεν έχω την τύχη να είμαι ποιητής και ούτε η στήλη αυτή έχει προορισμό να ανέχεται ψευδολογοτεχνικά κείμενα. Άλλωστε, φτάνει μονάχα να ερεθίσω τη μνήμη του αναγνώστη και ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να φέρει στο νου του άπειρες τέτοιες ειδονικές εμπειρίες. Μέσα σε όλη αυτήν την προσφορά και την ομορφιά της γης και της θάλασσας μπορεί, αν το θέλει, ο άνθρωπος να ξαναβρει την φυσική αγνία του και να καθαρθεί όχι από το προ αλλά από τα μεταπατορικά αμαρτήματα που έχουν ρυπάνει και το κορμί και το νου και την καρδιά μας. Να μάθει να βλέπει με την αθωότητα του παιδιού και να θαυμάζει την ακατάλητη ωραιότητα του κόσμου αυτού και να τον αγαπά και να πιστέψει σε αυτόν τον κόσμο και στις αξίες που αυτός ο ίδιος έχει, πριν και πέρα από τις ανθρώπινες, εγκεφαλικές, επισορεύσεις που τελικά οδηγούν στην παραμόρφωσή του. Αν ξαναδιαβάζαμε τα πρώτα κεφάλαια της πλατωνικής πολιτείας, θα βλέπαμε πως όλα αυτά τα νοητικά κατασκευάσματά μας, ο Σωκράτης τα θεωρεί φλεγμονή, αναγκαία ίσως, μπορεί και γοητευτική, όμως φλεγμονή, που έχει προσβάλει την απλή ανθρώπινη φύση. Ξέρει ο Αθηναίος φιλόσοφος, όπως το ξέρουμε κι εμείς, πως είναι ουτοπικό, μάταιο και παρανοϊκό να αναζητήσουμε την επιστροφή στον αρχικό παράδεισο, γιατί τέτοιος παράδεισος δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε ποτέ. Όμως και εκείνος γνώριζε και εμείς γνωρίζουμε πως μπορούμε για κάποιες στιγμές τουλάχιστον να χαρούμε μια παραδείσια ευτυχία, ξεχνώντας τα περίπλοκα νοητικά μας τέρατα και μένοντας με παιδική αφέλεια και σοφία στον απλό, πλούσιο και συναρπαστικό κόσμο της επίγειας γυμνής ύπαρξής μας. Μέσα στο ελληνικό καλοκαίρι, καθώς αποβάλλουμε πρόθυμα και ενεργητικά τα περιττά ενδύματά μας, έχουμε την ευκαιρία να αποβάλουμε μαζί με αυτά και όλες τις μεγαλόστομες και μάταιες επενδύσεις που σορεύουμε στους χώρους της πολύχρονης ενδιέτησής μας μέσα στις ρυπαρές πόλεις μας.

0: Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι και ώρα με την ώρα φεύγουν οι στιγμές και ώρα με την ώρα μας φεύγει και το καλοκαίρι το φετινό. Βιαστείτε να προλάβετε την Πανσέλινο του Αυγούστου στις 28 του μήνα με μπόνους την ολική έκλειψη την ίδια μέρα, η σχεδόν ολική 95% και φυσικά όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν σχεδιαστεί γύρω από αυτή την ημέρα. Ένα φίλε λίτερ, άλτε λίτερ, έλτερε λίτερ, άπερ ήμερ σόμερ λίτερ. Und das letzte war von Luciano Skilaidonis, die Sommerkinos. Ja, die gibt es immer noch, jedes Jahr, jeden Sommer. Und den Sommer muss man genießen, weil so schnell vorbeigeht. So wie die Sendung Hellas Radio, die bald wieder mal zu Ende geht.
1: Αλλά βέβαια πριν φύγουμε θα σας παίξουμε ακόμα μερικά καλοκαιρινά τραγουδάκια. Θα πάμε στο Βαγγέλη Γερμανό και στην Κρουαζιέρα. Ένα τραγούδι που άφησε εποχή στη δεκαετία του 80.
2: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Πάρε το μετρό για Πειραιά.

κρουαζιέρα του Βαγγέλη Γερμανού το 1982 και σας διαβάσαμε σήμερα ένα κείμενο του 1983 του μεγάλου αρχαιολόγου μας Μανώλη Ανδρώνικου που δημοσιεύτηκε τότε στο Βήμα ως επιφυλίδα. Ένα κείμενο που μας θυμίζει ότι η μαγεία του καλοκαιριού είναι διαχρονική, τουλάχιστον του ελληνικού καλοκαιριού. Σιγά σιγά θα τελειώσει και η σημερινή εκπομπή. Να πούμε ότι η επόμενη θα είναι σε 2 εβδομάδες, δεν θα είναι πλέον καλοκαίρι, θα είναι αρχές φθινοπόρου, ας το λέμε εμείς από καλόκαιρο, με την Κατερίνα Λάτσι Νατσάρο. Την εκπομπή σας την προσέφερε η ταβέρνα Ελέα στο Σόλωτον, μέσα στην καρδιά της παλιάς πόλης, η ελληνική ταβέρνα, την όμορφη αυλή με τις αυθεντικές συνταγές. Σας περιμένει εσάς και την παρέα σας να περάσετε μια ξέχαστη βραδιά. Πληροφορίες στο ταβέρνα pavlaelea.ch. Das war die Sendung Hellas Radio auf Radio Rabe 95,60 MHz. Wie jeden zweiten Montag um diese Zeit senden wir eine Stunde Musik, Informationen und Gespräche. Die Sendung wird abwechselnd von Katerina Lazzi und Rula Rampezika präsentiert. Es war eine Sendung über Sommer in Griechenland. Heute nahmen wir euch mit auf eine kleine Reise zu diesem zeitlosen griechischen Sommer und stellten einen Text des berühmten Archäologen Manolis Andronikos vor. Zusätzlich haben wir ältere Lieder zum Thema Sommer gespielt. Hellas Radio wird von der Taverna Elea in Solothurn unterstützt. Griechisches Essen, authentische Atmosphäre in der Altstadt von Solothurn. Weitere Angaben unter taverna-elea.ch. Wir haben zusätzlich einen Verein gegründet zur Unterstützung von Hellas Radio. Wer die Sendung unterstützen möchte, erhält weitere Informationen unter hellas@atrape.ch. Seid wieder mit dabei bei der nächsten Sendung von Hellas Radio auf Radio Rabe in 14 Tagen zur gleichen Zeit. Από τη Ρούλα Ραμπέτσικα που ήταν σήμερα στο μικρόφωνο, γεια σας και καλά να περνάτε και μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε τη μαγεία του φετινού καλοκαιριού.